0: γιατροί στην αυτετήλης λας.
1: Here's the thing about millennials.
0: Δυστός του σιόντα σεφτεμπέρ. Η Ελπορκ.
1: You're the worst people that have ever lived.
0: Μίλος αλλά χεστή τάρ. Κλουκαν τί. Ξένα λάιβ.
2: Αβε χερτάναν. Ένου σε νούμερο τφέρ τόματαρ ο μίσμουναντι βέρδι ή σιχτ κορυπούδενη. Θα βαρύνει μούνουριν. Μούνουριν. Ερ πόνους.
3: Έχτη μπίλα χουλέδιγκουμ. Bill.is
4: Við höldum áfram með alvöru country á Country Bylgjunni.
5: Þetta er Country Bylgjan.